σου σήκα να μακαιρώνει. Αβανέ γεμάντα μασουά. Σου σήκα να μακαιρώνει. Μου στην παρόλη, μακίνη μου φέτσα μακαιρώνει.